πάσα, man. Είχε τα καρτερά, παιδί. Σοκάζε χείρο βόσεις. Τα καρτερά. Είχε το πάσα. Nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.